0: Να μπορεί να πίνει,
1: Αρτιάν Ιαγκάνε.
0: Αρτιάν, αρτιοπραγκάντε, ουάνι, Ιαγκάνε, κοκάντανιν.
1: Περπά.
0: Ναι, θα μην πούνε, κοπάτα, νομεράσο, τεν καίον μανάκι.